έκανε την κουρίφη τη γιατί και τα κουνή όλοι πρέπει να πω πω ήλιο ήλιο καλή αλλού και το κουκού ατσίπαλε η χάντια τάμα μου ασύελ η γεία μου κουρουπίτη που μάλλα συνταεί έτσι γκάμψα αγουρούγκο γενέγω μου αλάμονι. Δεν θα τα δω, κάτι τίποτα από το. Τι θα τα δω, δεν έχω. Κάχω όμω, κάχω φίλο, πήρε το. Είναι και το λάδι, είναι κούρ. Είναι λίγο. Ατσίτε, να τα λάκω εγώ. Είναι εγώ. Κουκουραφούτηρη. Λοιπόν, ναι. Τον καλά, ναι.